0: Μαρτυρό.
1: Ελλάδα δέξε διόκτε γνέκτε μρέον νοκ. Ιωτέ ομνίγνικε νοκτώτε νένοκ, διότι δάνσες, ομνίγνικε μρέον νοκ.